0: Και το μόνο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο είναι να βοηθήσω. Και το δεύτερο
1: Pero fue